0: Ασία, Κατσούρι, Σουπαρά, Σουπαρούλι, Ματιάρι, Ματιορούλι, Τάρατη Μαντίκη, Τάρατη Μαντούλι, Ρατσκαρτούλια, Τάρτη Μαντούλια.
1: Radio Dardimandis Exclusive.

0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Περίοδοι, βέβαια μια σατσούχεψ σαχστρεβιστ κυβίλη, τα έτζεψ επεκτορδα ουσαπτο μεδικαμέντς. Μη είχε μοβικαμί. Αντιρευματολί τα αντεβίσατσι να έχουν δεκο σασουόλεπα. Σαχστρεβιστ κυβίλη σέσα κερεπλά τα σαμκουρναλότ. Μχολότ έρτι ταπλέτι τρέσι. Μοβικαμί. Δα εμφυδόπε σαχστρεβιστ κυβίλς. Γαμόχανε πίσας γαϊτσανίτ ινστρουκτσίας κορδίτη μόλενε πίσες αγαπητέ τα λουρ ιμπρομάτσις μισε γαμπατ μη μαρτέτε κυψ.
4: Ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. 2 19 20

0: πουλί. Σαν το μη.
1: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
2: Τκουένι μπιζνέσις σαρματέμπα. Ισρέμπα ΑΚ. Ράδιο Ταρτιμαντής. Σαρεκλάμος Σαμσαχούρη. Ούρι Σχραμετή Ότσι Άτι.

0: με τη χώρα.
1: Τα αρχιού αραβού σου τρόβια.
0: Με τον χώρο.
1: Αρβετσί, κανέσαι αντουλιά. Μη μου χαρέραμε.